another protest song. With words to try and make you drink.

μέσα να μας πρόχνει ένας αέρας μαζί προς ένα δρόμο φιδωτό που σβήστα χάει. Και σε ένα του καπέλου σου βαμμένη φαντεζή κάποια κορδέλα του τρελά να χαιρετάει. Και να σαν κάτι να πιες, κάτι ωραίο κοντά, για άστρα τη ζώνη που πηδάνει των νύχτιων φόντων. Και αυτός ο άνεμος τρελά, τρελά να μας κοντά, όλο προς τη γραμμή των οριζόντων. Κι όλο να λες, να λες τα δάμπη της νυχτός, για ένα με γυάλινα πανιά πλοίο που πάει όλο βαθιά, όλο βαθιά, όσο που πέφτει εκτός, όξω από τον κύκλο των νερών, στα χάρη. Κι όλο να πνέει, να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί, πέρα από τόπους και καιρούς, έως ότου φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντεζή. Βγούμε από την τρικυμία αυτού του κόσμου.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Είμαι ο Σπύρος Ευάγγελος Αρμένης και είναι η εκπομπή No Credits σήμερα Τετάρτη, όπως και κάθε χρόνο, κάθε Τετάρτη στις 10 η ώρα το πρωί. Θα σας συντροφεύει μέχρι τις 12, 12 και κάτι, 12 παρακάτι, αναλόγως το πρόγραμμά μας. 8η σεζόν στον Strummer Radio ξεκίνησε τη Δευτέρα και 8η σεζόν για το No Credits παράλληλα, εφόσον είμαστε στον αέρα από την έναρξη εργασιών του σταθμού, ξεκινάει σήμερα επισήμως μετά το πρόμο μισάωρο φυσικά της Κυριακής που έγινε στα πλαίσια της ημερίδας μουσικής παρουσίασης που είχαμε, Παύλα Πάρτι εντός εισαγωγικών έναρξης, το οποίο οργάνωσε ο Γιάννης και είχε μεγάλη επιτυχία από ό,τι έμαθα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακουστική συμμετοχή όλες και όλους. Λοιπόν, σαν πρώτη εκπομπή σήμερα είπα να δούμε τι ακούσαμε το καλοκαίρι. Αρχικά θα το πάω ένα παλιό και ένα καινούριο κομμάτι. Στην εισαγωγή, ας πούμε, είχαμε το Echo Beach της Mary's and the Muffins και το In the Background των The Others. Και θα συνεχίσουμε με την Betula Clark, η οποία κατεβαίνει Downtown, μαζί με το Post Girls των Scouting for Girls.

πάει και αυτό το καλοκαίρι, πώς τα περάσατε, ελπίζω καταπληκτικά ή τουλάχιστον να ξεκουραστήκατε όσο το χρειαζόσασταν. Είσαι όλο το χρόνο μέσα στην πίεση, στο άγχος, δουλειά, φωνές, εκνευρισμός, οι γείτονες να ψήνουν ψάρια κάθε βράδυ και να μπαίνει όλη η μυρωδιά από τον καμένο μπακαλιάρο με τις 50 σκελίδες σκόρδο στο σπίτι και να κατοικοεδρεύεις στο σαλόνι για μια εβδομάδα και περιμένεις πώς και πώς την άδεια του καλοκαιριού για να χαλαρώσεις από όλα αυτά σε ένα νησί, ένα βουνό, μια λίμνη ή ακόμα και στη θεία σου στη Λούτσα και να φας εκεί όλο το κάψωνα, μακριά από την πόλη όμως, χωρίς τρεχούμενο νερό κάποιες φορές, κουνούπια πάνθυρες κάθε βράδυ και το γείτονα της θείας να δουλεύει μεσημεριάτικα τρυπάνια και κομπρεσέρ γιατί θέλει να προλάβει να φτιάξει συναυλή του σπιτιού του 12 τετραγωνικά τώρα, Airbnb, πριν τελειώσει η τουριστική περίοδος.

Ακούσαμε Cosmic Castaway από Ηλέκτραση και Trapped in Space της Andrea Casablanca. Όχι η ταινία, η Andrea. Δύο κομμάτια με φόντο τοπία μακρινών προορισμών, στους οποίους κυριαρχεί η απόλυτη ηρεμία. Ιδανική προορισμή για διακοπές θα σκέφτεσαι εσείς. Όχι αν είστε παιδιά της πόλης που λέγεται η έκφραση. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως να ξεκουραστήκατε όσο το χρειαζόσασταν. Όχι δηλαδή παραπάνω. Γιατί αν σου έχει γίνει η δεύτερη φύση η πόλη, πηγαίνεις στα βουνά και τα λαγκάδια. Τις πρώτες μέρες όλα σου φαίνονται ιδηλιακά, πράσινο παντού, κοτούλες κοκοκό, καλιακούδες κρακρακρά, δροσούλα το βραδάκι, μπορείς να διαβάσεις και τα βιβλία που πήρες μαζί σου αναπόσπαστος. Περνάνε 4-5 μέρες και αρχίζει να σου λείπει η φασαρία και το ότι για να ψωνίσεις κάτι δεν αναγκάζεσαι να κάνεις 2 χιλιόμετρα με το γαϊδούρι της γραμμής. Η τόση ησυχία αρχίζει να σε εκνευρίζει κάπου επικίνδυνα. Κοκοκό και κοκοκό αρκετά πια. Θες να γυρίσεις πίσω. Βέβαια, αν μένετε σε χωριό ήδη, οι διακοπές είναι ακόμα πιο δύσκολες, να τα λέμε και αυτά. Να πας τώρα πού, στην πόλη με το καφέρι και το θόρυβο ή στο διπλανό χωριό, που είναι ουσιαστικά μια από τα ίδια με το δικό σου. Άλλες κότες εκεί δεν είναι οι ίδιες. Και αυτές κοκοκό κάνουν όμως, ταλαιπωρία χωρίς λόγο. Κατεβήκαμε downtown νωρίτερα, ανεβαίνουν με uptown. Στη συνέχεια με διασκευή των Crystals από Comatins, συνοδευόμενοι από τους The Sins.

Βέβαια και στην πόλη υπάρχουν στοιχεία χωριουδίστικα, ειδικά στις γειτονιές. Να μην αισθάνεστε εντελώς δηλαδή δευτεράντζα αν δεν καταφέρατε να πάτε κάπου φέτος. Όπως για παράδειγμα οι γραφικοί ή οι οποροπόλιδες που περνάνε με τα ντάτσουν τα μεσημέρια ακριβώς μέσα στις ώρες κοινής ησυχίας. Γιατί όλοι θα ξυπνήσουν χαρούμενοι από τις φωνές τους να τρέξουν με τα σόβρακα να αγοράσουν καρπούζια. Γενικά δεν έχει πολύ καλό μάρκετινγκ αυτή η κατηγορία επαγγελματιών. Βασίζουν το διαφημιστικό τους κομμάτι σε δύο μόνο στοιχεία. Την τιμή σε συνδυασμό με την ποσότητα. 5 σακιά πατάτες, 2 ευρώ ξέρω εγώ. Και τα εφάνταστα ποιηματάκια που χρησιμοποιούν. Τα οποία βέβαια, τώρα να πούμε ότι είναι κάπως ξεπερασμένα πλέον, γιατί δεν υπάρχουν νέες ιδέες και έχουν καταντήσει γραφικά και κουραστικά. Και το ακόμα χειρότερο είναι όταν δεν ταιριάζει και το ποίημα. Το ξέρετε αυτό το κλασικό που λέει «Είναι γλύκα, είναι μέλι, τα καρπούζια του Βαγγέλη». Περνούσε λοιπόν τις προάλλες ένας τέτοιος, πεπόνια πουλούσε στην προκειμένη περίπτωση και το έλεγε αυτό το ποιηματάκι. Το θέμα είναι όμως ότι δεν το λέγανε Βαγγέλη, το λέγανε Κώστα. Και έλεγε «Είναι γλύκα, είναι μέλι, τα πεπόνια του Κώστα». Βρες παιδί μου κάτι άλλο ή πες ένα ψέμα, ποιος θα το μάθει. Πες πώς σε λένε Βαγγέλη στο δίστικο για να σου βγει η ομοιοκαταληξία. Δεν θα σου ζητήσω εγώ ταυτότητα για να τα αγοράσω. Τέλος πάντων, κλασικό INXS για τη συνέχεια και not enough time.

I Got You από την Amy Shark, το κομμάτι που συνόδευσε τους INXS, την οποία, να πούμε, και την πρώτη εγκυκλοπαιδική πληροφορία της νέας σεζόν, αν θέλετε να την προσλάβετε, θα σας κοστίσει κάτι μεταξύ 40 και 75.000 δολάρια. Δεν ξέρω τι καθορίζει το ακριβές ύψος της τιμής. Δίνεις δηλαδή μόνο 40 αν είστε μια παρέα 5 ατόμων και θέλετε μουσική υπόκρουση την ώρα που παίζετε πρέφα. Αλλά αν είστε για bachelor, ανεβαίνει σε 70, δεν διευκρινίζεται. Και συνεχίζουμε ακόμα στο στυλ, ένα παλιό, ένα καινούριο. You Won't Be Happy από The Beat και το Children of Apollo του Ed Borey, το δεύτερο κομμάτι. Ο Ed Borey είναι από τους Smash, μέσα από τον μοναδικό προσωπικό δίσκο που έβαλε το 19, ο οποίος λέγεται What Goes On.

Να μην είμαστε όμως αρνητικοί, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, να λέμε και τα θετικά. Οι καλοκαιρινοί προορισμοί έχουν και τα τυχερά τους για κάποιους. Ειδικά όταν φεύγεις αργά, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και πας, ξέρω εγώ πού πάνε οι νέοι, Αγία Νάπα ή στη Σίμη, κάπου τέλος πάντων. Και διάβασα μια ανάρτηση αφορμή όλο αυτό, όλου αυτού, μια κοινή γνωστή γνωστού κάτι τέτοιο. Πήγα, λέει αυτή, με τα αλάνια, τέλος πάντων, στο βραχάτι Κορινθίας και είχαμε και τα τυχερά μας. Πετύχαμε εντελώς τυχαία συναυλία. Λέει, ωραία, πάρει καλά. Συναυλία Λοκομόντο, που και σε όλα τα άλλα φασέικα που είπαμε στην αρχή, και εκεί να πήγαινες, πάλι τους Λοκομόντο θα είχες μπροστά σου, δεν την κλειτώνεις. Είναι από αυτά τα τυχερά που λες, άστο καλύτερα, είναι εντελώς άχρηστο. Κερδίσατε στον διαγωνισμό μας ένα ηλεκτρικό μπρίκι, που μπαίνει στην πρίζα και καίει ρεύμα. Είναι το απλό το μπρίκι, το βάζεις στον γκάζι, αλλά το πρώτο το κέρδισες, δεν το πλήρωσες, οπότε αυτό χρησιμοποιείς και θα το πληρώσεις πολλαπλά αργότερα στο λογαριασμό της ΔΕΗ.

New Young Pony Club και Presidents of the USA. Δεν υπάρχει και η απόλυτη μουσική συνοχή με τη θεματολογία σήμερα. Δεν πειράζει, ακόμα είμαστε σε διαδικασία οργάνωσης για τη νέα σεζόν. Την επόμενη Τετάρτη πάντως ξεκινάει κανονικά το πρόγραμμα του No Credits, οπότε θα δούμε τα καλύτερα singles από τις καλοκαιρινές καινούργιες κυκλοφορίες που δεν έχουν προλάβει να γίνουν δίσκοι ακόμα. Ιούλιος, Ιούνιος, ίσως χωρέσω και τον Αύγουστο. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε μία από τις πιο ταιριαστές εισαγωγές σε θέμα κομματιού και συγκεκριμένα το Big Bang των Cursive. Του συνοδεύει το Anti-Glory των Horse Girl.

στα περί συναυλιών που λέγαμε πριν, να το πούμε έτσι, να το πάμε λίγο πιο σοβαρά. Έχουν αρχίσει οι φήμες και κάποια πρώτα ονόματα για το επόμενο, το καλοκαίρι του 27, τι θα μας έρθει. Και ως συνήθως μπαίνουν διάφοροι κάτω από τις αναρτήσεις, τα αντίστοιχα άρθρα, και λένε το μακρύ και το κοντό τους, ποιον θα ήθελαν εκείνοι να δούνε δηλαδή. Σε αυτό υπάρχει μια γενικότερη σύμπνοια, το τι ακούγανε δηλαδή στα νιάτα τους. Η μουσική μετά το 2000 κάτι έχει πάθει, έχει πεθάνει, ξέρω εγώ, για τους Έλληνες. Γι' αυτό και οι λίστες των mainstream ραδιοφώνων που αλλάζουν κάθε 4 χρόνια μισό κομμάτι, έχει ακόμα μέσα το Losing My Religion των R.E.M. Ένα από τα πιο, από αυτά τέλος πάντων που έχει τη μεγαλύτερη ζήτηση συγκροτήματα, είναι και η Linkin Park. Και λέω τώρα εγώ, όλοι αυτοί το ξέρουν ότι ο Chester Bennington έχει πεθάνει. Και πλέον η μπάντα συνεχίζει με την τραγουδίστρια των Dead Sara στη θέση του. Καθόλου κακή δεν είναι η Emily Armstrong, όμως είναι άλλη μπάντα. Θέλουν σίγουρα να πληρώσουν να την ακούσουν στα τραγούδια, ξέρω εγώ, από το Μετέωρα. Και στις νέες κυκλοφορίες τον Αύγουστο εντωμεταξύ, πέτυχα ένα single από live που είχαν κάνει στο Σάο Πάολο, συγκεκριμένα το What I've Done. Οπότε ας το ακούσουμε.

Το μισό κομμάτι ήταν δικό σας, αλλά live είναι λογικό αυτό. Τέλος πάντων, καταλάβατε τα συμπεράσματα δικά σας. Για μένα πάντως, αν αφαιρέσεις τη μουσική και τα να-να-να που κάνουν τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, είναι σαν να ακούς άλλο συγκρότημα. Το είχα πει αυτό σε ένα φίλο και μου απάντησε, ναι καλά, αν αφαιρέσεις το ένα, αν αφαιρέσεις το άλλο, κάτσε σπίτι σου. Λίγο επιθετικός, έχω να πω. Δεν έχει και άδικο όμως, έρχεται το παράδειγμα με τα σταφυδόψωμα πάλι. Το πρώτο για φέτος, αν πας σε έναν άλλο φούρνο από αυτόν της γειτονιάς σου και πάρεις από εκεί σταφυδόψωμο και το δικό του είναι με στέβια αντί για ζάχαρη, μαύρο αλεύρι και δεν έχει μέσα και σταφίδες, τότε αυτό δεν είναι σταφυδόψωμο και ας έχει τον ίδιο τίτλο. Μόνο αυτό του έχει μείνει. Συνέχεια με διαστημικούς ήχους, γιατί δεν βρήκα κάτι το συνταρακτικό να πούμε για το Σάο Πάολο, και συγκεκριμένα Star Control και Hands.

Είναι ωραίο όμως να υπάρχει αυτό το «δεν είναι κάτι το ίδιο ακριβώς με αυτό που είχες στο μυαλό σου». Είχαμε πει την Κυριακή, για παράδειγμα, πως περίμενα η ημερίδα να ήταν πάρτι γιατί κάποιος το πέταξε αυτό. Ήταν όμως κάτι καλύτερο, πολύ διαφορετικό. Περάσαμε καταπληκτικά, παρόλο που έπρεπε να ισιώνω συνέχεια τα κάδρα. Το όνομα δηλαδή παραμένει το ίδιο, η έννοια και το περιεχόμενο αλλάζουν. Μικρός, ας πούμε, όταν έλεγες πάρτι, εννοούσε συνήθως να φωνάξεις 2-3 φίλους στο σπίτι για να παίξετε. Η υπόλοιπη βέβαια διαδικασία ήταν πάντα η ίδια. Κάποια στιγμή θα έμπαινε η μάνα σου με τις πορτοκαλάδες για τα παιδιά. Δεν πίναμε τσίπουρα και κόκκες στο δημοτικό. Και δεν έφευγε, δεν την πηγείς ολόκληρη, γιατί θα φύγουν οι βιταμίνες. 3 λεπτά κρατάνε οι βιταμίνες αν το στύψεις, δεν ξέρω αν το ξέρατε αυτό. Αλλά αυτό μόνο για εσάς. Για την Τασία που την είχες καλέσει να παίξετε επειδή σου άρεσε, μη λέμε τώρα ψέματα, η απόλυτη αδιαφορία, ας την πηγεί και μεθαύριο πακέτο να την πάρει στο σπίτι της, δεν μας νοιάζει. Οπότε καλούσες αναγκαστικά σπίτι φίλους μόνο σε εποχές που δεν βγαίνουν πορτοκάλια, αλλά και εκεί καλοκαίρι, ας πούμε, έχει βερίκοκα. Δεν γλιτώνες, γιατί και τα βερίκοκα έχουν και αυτά βιταμίνες.

Ακόμα λέμε όχι στα ναρκωτικά, να το υπογραμμίσω αυτό, όπως και όταν ήμασταν μικροί, γιατί έκανε και το σχόλιο πιο πριν. Ακούσαμε Albert Hammond και Alice Merton και όσο ακούγαμε, για πού κολλάνε και τα ναρκωτικά, έτσι, όσο ακούγαμε αυτά τα δύο κομμάτια, έψαξα και κανένα μύθο μήπως βρω από τους βραζιλιάνικους που να σχετίζεται με το Σάο Πάολο. Και γενικά μάλλον και εκεί δεν κάνανε και τίποτα, γιατί ήταν πολύ ξενέρωτοι οι ιστορίες που βρήκα. Είναι πολύ της φύσης εκεί, διατήρηση της χλωρίδας, τα καλά τα ζωάκια και διάφορα τέτοια. Να φανταστείτε ο πιο, πώς θα το πω, που είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θρύλος, ας πούμε, ήταν αυτός του κουρουπίρα, το οποίο είναι ένα πνεύμα το οποίο προστατεύει τα δάση και τιμωρεί, λέει, τους ανθρώπους οι οποίοι τα χρησιμοποιούν για ξυλία περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Αν κόψεις δηλαδή πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό δέντρων για το τζάκι για να φτιάξεις τίποτα σκαμπό, καμιά καρέκλα παραπάνω, έρχεται ο κουρουπίρα και σε τρομάζει μέχρι θανάτου.

Και μετά τους Jupiter One και τους Wallows να βάλουμε και κανένα έτσι πιο για την νέα γενιά από αυτά τα indie rock pop τα γυναικεία που ακούνε κυρίως εξωτερικό και εδώ πέρα ένα 10% των millennials, δηλαδή αυτοί που δεν ακούνε trap και κιάμο, για τους μαθητές κυρίως που δεν πήγανε σήμερα σχολείο για να ακούσουν την εκπομπή μας. Όχι πως θα έκαναν και τίποτα το συνταρακτικό στο μάθημα τρίτη μέρα. Η πρώτη εβδομάδα είναι λίγο επανάληψη μετά τις διακοπές. Να θυμηθούμε τι είναι η διαίρεση, ποιος είναι ο Θουκυδίδης, σε ποιους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος θα βρούμε τους περισσότερους υδρογονάνθρακες και τέτοια. Στον Τιτάνα, παιδιά, τον μεγαλύτερο δορυφόρο του Κρόνου. Εκεί είναι οι περισσότεροι υδρογονάνθρακες. Τώρα είστε και διαβασμένοι για αύριο. Οπότε απολαύστε χωρίς τύψεις την Χλόη Λιλάκ και τους Alt BLK Era.

girlfriend. Εν τω μεταξύ, ο συγκεκριμένος μύθος του Κουρουπίρα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία τελικά και παραδόξως, γιατί τον δανείστηκαν και άλλες χώρες έτσι τριγύρω της περιοχής, Βενεζουέλα, Βραζιλία κτλ. Πάντα με παραλλαγές. Το αυτό με την ξυλία παραμένει όμως σε όλα. Τα ποσοστά κανείς δεν ασχολήθηκε βέβαια να μας τα πει. Στα πόσα δέντρα που θα κόψεις αρχίζεις να τρέχεις. Στην Ευρώπη έχουμε κάτι παρεμφερές στη σλαβική μυθολογία, τον Λέση, ο οποίος όμως κυρίως βοηθάει τους χωρικούς και τους ταξιδιώτες οι οποίοι έχουν χαθεί στο δάσος. Και επίσης αλλάζει και μορφές ο Λέση, γίνεται από ένα τεράστιο όν στο ύψος των δέντρων μέχρι μικρός στο ύψος του γρασιδιού και παίρνει και προσωπο, πώς το λένε, αλλάζει σε ζώα με κέρατα τα οποία είναι από κλαδιά. Πάμε σε Ruth και Slow Readers Club.

Να ολοκληρώσουμε και για τον Λέση. Ο Λέση είναι, ανήκει στην ευρεία παράδοση των σλαβικών πνευμάτων της φύσης, παράλληλα με τον Βοντιάνοη, ο οποίος κατοικεί στο νερό, και τον νοικοκυρέο εντός εισαγωγικών, Ντομοβόη. Ο ένας δηλαδή είναι για την ξηρά, ο άλλος για τη θάλασσα και ο άλλος για τους ίδιους τους κατοίκους. 15ος αιώνας ο Κουρουπίρα, η πρώτη του, λέγαμε πριν, η πρώτη του αναφορά. 16ος ο Λέση, πρώτη λογοτεχνική αναφορά του δεύτερου. Αν ακούσεις έτσι απλά τις χρονολογίες, υποθέτεις ότι μάλλον οι Ευρωπαίοι έκλεψαν το θρύλο από τους Ιθαγενείς, όμως στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο παλιός είναι ο Κουρουπίρα, γιατί τον πρωτοανακάλυψαν οι κατακτητές σαν ιστορία που προϋπήρχε στην παράδοση των Σαοπαολοϊτών, ενώ ο Λέση έχει ένα παρελθόν 1500 ετών στη σλαβική παράδοση. Και όλο αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα γιατί πρέπει να γνωρίζετε όλες τις παραμέτρους πριν κρίνετε κάτι. Εκτός και αν είναι σταφυδόψωμο. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Δεν μας νοιάζει αν είχε πάθει τενοντίτιδα ο φούρναρης και έκαψε τις σταφίδες σήμερα. Η γεύση είναι αυτή που μετράει. Γκράμπστερ και All Get Out, τα δύο ίσως τελευταία μάλλον συγκροτήματα για σήμερα.

μικρά τα κομμάτια τελικά, οπότε προλαβαίνουμε ένα δίδυμο, ένα ζευγάρι ακόμα, οπότε πάμε να ακούσουμε Bis και Duelia.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Πρώτη εκπομπή της 8ης σεζόν του No Credit. Καλή αρχή να έχουμε και ακόμα καλύτερο υπόλοιπο. Σας ευχαριστώ για την παρέα σε αυτές τις πρώτες 2 ώρες και για την ακρόαση. Την επόμενη Τετάρτη θα δούμε το πρώτο μέρος από τις καλύτερες καινούριες κυκλοφορίες του καλοκαιριού. Θα σας αφήσω με τον κλασικό και για φέτος Anthony Perkins, συνδυασμός αυτή τη φορά ιδανικός. Γαλλικό τραγούδι, με την τέλεια προφορά του φυσικά, και είσοδος του φθινοπόρου. Τι άλλο καλύτερο να ζητήσεις. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

0: Is it rolling, Bob?
1: It's Honky Tonk Lagoon with your host, Jim

Καλησπέρα. Σας καλωσορίζω και εγώ στην νέα ραδιοφωνική σεζόν του Strum Radio, η οποία ξεκίνησε προχθές τη Δευτέρα. Είμαι το Honk των Klagoon. Μαζί σας κάθε Τετάρτη 2 με 3 το μεσημέρι. Ίδια μέρα πήγαμε φέτος μια ώρα αργότερα. Πρώτη εκπομπή σήμερα. Ελπίζω να είχατε όλοι ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Είτε πήγατε κάπου είτε όχι. Να περάσατε καλά, να ξεκουραστήκατε. Και ξεκινάμε και για φέτος. Πρώτη εκπομπή λοιπόν σήμερα. Όπως πάντα, η πρώτη εκπομπή δεν έχει κάποιο θέμα. Συνήθως λέμε κάποια αντίο σε ανθρώπους μουσικούς που έφυγαν όσο καιρό ήμασταν χωριστά αυτούς τους 2-3 μήνες, και παίζουμε και καινούργιες κυκλοφορίες από βετεράνους. Έτσι θα πάει και η σημερινή πρώτη εκπομπή. Ξεκινήσαμε με ένα νέο EP από το Robert Plant και του Saving Grace, τους οποίους απολαύσαμε και στο Γλυκαβητό το καλοκαίρι που μας πέρασε, σε μια πολύ όμορφη συναυλία. Ο Robert Plant λοιπόν με του Saving Grace ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός νέου EP σε 9 Οκτώβρη, το All That Glitters, και κυκλοφόρησαν ήδη το ένα κομμάτι, το Two Coats, το οποίο ακούσαμε. Ένα EP το οποίο πρέπει να βγει και στη Record Store Day, τώρα βγαίνει κανονικά. Και το πρώτο αντίο της εκπομπής ανήκει στην Cassandra Wilson, η οποία μας έφυσε στα 70 της χρόνια την 1η Σεπτέμβρη. Cassandra Wilson, μια σπουδαία φωνή, και θα την ακούσουμε από το 1995 και το δίσκο New Moon στο Death Letter του Song House.

Τέλος του Ιουλίου κυκλοφόρησε το Final Painting, το οποίο είναι ένα άλμπουμ με υλικό που ηχογραφούσε ο Ed Askew στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Ο Ed Askew μας άφησε το Γενάρη του 25, γνωστός κυρίως για το εκπληκτικό ντεμπούτο του το 1968 με τίτλο το όνομά του, ένα αριστούργημα του ψυχεδελικού folk. Για χρόνια χάθηκε και τέλη το 90s άρχισε να ηχογραφεί ξανά. Και τώρα λοιπόν κυκλοφόρησε το Final Painting και έχει μέσα πάρα πολύ όμορφα κομμάτια. Θα ακούσουμε ένα από αυτά, είναι το Winter Song.

Συνέχεια έχει το νέο άλμπουμ του Bob Lind. Στα 83 του χρόνια παρακαλώ, ο Bob Lind, μια μεγάλη φιγούρα του αμερικάνικου folk και folk rock της δεκαετίας του 60, με τρεις δίσκους που είχε κάνει το 66 να είναι πραγματικά σπουδαίοι. Μετά ηχογράφησε το 71 και η συνέχεια είναι από τα 90s και μετά. Η Tauta Be Easy, ο νέος δίσκος του Bob Lind, και ακούμε το When Love Is New.

δισκογραφική επιστροφή και για τον Ρίτσαρντ Τόμψον, τον σπουδαίο Άγγλο κιθαρίστα, φυσικά μέλος των Fairport Convention, η πολύ όμορφη δίσκη που έκανε με την τότε γυναίκα του, τη Λίντα Τόμψον, αλλά και η προσωπική του δισκογραφία. Hippies, Tags and Heroes λέγει το νέο του δίσκος, ο οποίος θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβρη, αλλά ήδη έχει βγει στη φορά ένα κομμάτι, το Cocaine Walking, Bush Talking.

Στις 29 Ιουλίου στο Δουβλίνο σκοτώθηκε σε τροχαίο στα 56 του χρόνια ο Γκλεν Χάνσαρντ, ένας πολύ συμπαθητικός τύπος. Ομολογώ πως δεν είμαι λάτρης της μουσικής του, αλλά σαν τύπο του συμπαθούσα πάρα πολύ. Κυρίως γνωστός έγινε για το Όσκαρ καλύτερο τραγουδιού που είχε πάρει το 2007 για την ταινία Once. Εμείς θα τον ακούσουμε με την Μαργκέτα Ίγκλοβα από το soundtrack του I Am Not There στο You Ain't Going Nowhere.

Περνάμε στον αγαπητό μας Willie Nelson. Στα 93 του χρόνια κυκλοφόρησε τέλη Μαΐου το 79ο άλμπουμ του Dream Chaser, το οποίο περιέχει μέσα και ένα κομμάτι το οποίο το έχει γράψει μαζί με τον Bob Dylan. Είναι το Can't Read Your Mind.

Και φυσικά αφού μπαίνουμε σε country μονοπάτια, δεν γίνεται να μην παίξουμε κάτι από την Dolly Parton, η οποία έφυγε στα 80 της χρόνια στις 25 Αυγούστου. Θα πάμε να ακούσουμε ένα bluegrass, Moleskine Blues, από το 1970.

0: Αυτή ήταν η αγαπητή Ντόλη, την οποία θα αποχαιρετήσουμε με μια διασκευή στο Τζολίν από την Patti Smith, live στην Ουάσιγκτον το 1976.
1: Well, you know, I got something myself.

0: Well, we don't, obviously we don't know that song yet, but we always try to do going from town to town is like, we always try to make up a new song. Like, we made up a song in Boston for you here, and now we're making up one here. And so by the time we're going down south, we had to practice, you understand, right?
1: Αλλάζουμε ύφος και περνάμε σε δύο καλλιτέχνες που και έβγαλαν καινούριο δίσκο και έρχονται και στα μέρη μας. Αρχικά, Arthur Brown, μεθαύριο την Παρασκευή στο Gazarte. Είχαμε πει και γι' αυτό το live και στην τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Και από την τελευταία εκπομπή μέχρι τώρα εμφανίστηκε και το καινούριο άλμπουμ του Arthur Brown μαζί με τον Dan Smith, Nature ο δίσκος. Ακούμε το Bursting the Bubble.

3 Οκτώβρη, πάλι στον Καζάρτε, έρχονται οι Γκόγκ. Οι τωρινοί Γκόγκ, οι οποίοι εντάξει έχουν πεθάνει και αυτοί που αντικατέστησαν αυτούς που πέθαναν. Εγώ προσωπικά δεν θα πάω. Εντάξει, δεν μπορώ να τους έχω το μυαλό μου τους Γκόγκ χωρίς τον David Allen. Τέλος πάντων, οι Γκόγκ όπως είναι τώρα έβγαλαν καινούργιο άλμπουμ, το Bright Spirit, και είναι πάρα πολύ καλό. Ακούμε το Release the Possibility.

Εννοείται θα βάλουμε και κάτι από το καινούριο των Rolling Stones, το Foreign Tongues, το οποίο είναι καλύτερο από το Cockney Diamonds, το οποίο είχε προηγηθεί πριν μερικά χρόνια. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά υπάρχουν νομίζω πάρα πολλές νέες μπάντες, οποίες θα έδιναν τα πάντα για να γράψουν τέτοια κομμάτια σαν αυτά που οι Stones πετάνε έτσι χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Πάμε και ακούμε Mr. Charm.

Καινούριο άλμπουμ παρακαλώ για τους Strawberry Alarm Clock. Μετά δεν ξέρω από πόσα χρόνια. Το άλμπουμ είναι, εντάξει, δεν ακούγεται με ευχαρίστηση, αλλά έχει ένα πάρα πολύ όμορφο κομμάτι το οποίο κλείνει το δίσκο. Είναι το Galactic Symphony Persian Skies.

Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο Honington Lagoon για τη νέα σεζόν του Strummer Radio. Θα σας αφήσουμε με καινούριο Neil Young, που τώρα 18 Σεπτέμβρη κυκλοφορεί το νέο του άλμπουμ μαζί με τους Chrome Hearts, το Second Song. Θα ακούσουμε από εκεί το Casting Me Away From You, ένα από τα 2-3 κομμάτια που είναι γραμμένα στα 60's αλλά δεν τα έβαλε ποτέ σε δίσκο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες ήταν όλο το άλμπουμ ακουστικό. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη Τετάρτη, λογικά με την πρώτη folk εκπομπή της νέας σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλή καινούργια σεζόν να έχουμε εδώ στο Strummer Radio. Ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

γύριζε στους δρόμους ο τρελός λαγός, γύριζε στους δρόμους. Ξεφεύγει απ' τα σύρματα ο τρελός λαγός, επέφτε στις λάθη.

Πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν εδώ στο Strummer Radio, 8η για το Strummer, 3η για το Cuckoo's in the Nest. Μετά το Season 8 Opener της Κυριακής, πραγματικά το στούντιο μου φαίνεται πολύ διαφορετικό. Υπάρχει ακόμα αυτή η ενέργεια των ανθρώπων που βρισκόταν εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ με αυτό το μαραθώνιο πρόγραμμα. Και αν και σήμερα πάλι εδώ είναι η μοναχικότητα ενός παραγωγού που έχει μπροστά του τις σημειώσεις, τα τραγούδια που έχει επιλέξει, το άδειο δωμάτιο, είναι όμως διαφορετικά πια.

Εύχομαι να έχουμε μια πολύ καλή ραδιοφωνική χρονιά, να είμαστε σωματικά και ψυχικά υγιείς. Και έχουμε ξεκινήσει έτσι μαλακά από ένα τραγουδί, μάλλον ένα κομμάτι που γράφτηκε για το Disco Elysium, ένα video game του 2019. Sea Power, Whirling in Rags, ATM. Αυτό μου έδωσε μια ιδέα. Κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά θέλω να κάνω μια εκπομπή για μουσική που έχει γραφτεί για video games. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτό και είναι ένα ωραίο θέμα. Μόλις ξεκινήσαμε και πέσαν οι ιδέες.

Το επόμενο είναι από ένα συγκρότημα που το ακούσαμε και την Κυριακή, έτσι πολύ βιαστικά βέβαια. Από ένα άλμπουμ που βγήκε τώρα πρόσφατα το 2026 και το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Είναι από αυτά που μου αρέσαν αρκετά. Λέγονται Blind Yo ή Yo, κάπως έτσι λέγονται. Είναι από την Κορνουάλη. Την Κυριακή ακούσαμε ένα τραγούδι και σήμερα θα ακούσουμε ένα ακόμα. Το τραγούδι λέγεται Today Tomorrow και είναι αν η Stereolab και η Gong είχαν ένα μωρό, θα ήταν κάπως έτσι.

Και σήμερα σκέφτηκα τι να παίξουμε και επέλεξα κάποια τραγούδια που έχουν να κάνουν με, με το καλοκαίρι, που εγώ προσωπικά το πέρασα αρκετά στην πόλη και η μουσική ήταν μια μεγάλη υποστήριξη, και επιτέλους συγκεντρώθηκα και άκουσα και μερικά άλμπουμ σαν άλμπουμ, γιατί τον υπόλοιπο καιρό είναι πάρα πολύ δύσκολο, τουλάχιστον για μένα, να συγκεντρωθώ σε κάτι τέτοιο και να μην πηδάω από το ένα άλμπουμ στο άλλο, παίρνοντας μικρές γεύσεις. Ένα από αυτά τα άλμπουμ που βγήκε μέσα στο καλοκαίρι και μου έκανε αρκετή παρέα ήταν το solo album της Nina Winterlead, και ακούμε από αυτό Girls.

Το επόμενο δεν το ακούγα μέσα στο καλοκαίρι, το άκουσα αυτές τις μέρες. Πρέπει να είναι 2-3 μέρες που το άκουσα και με άρπαξε με τη μία. Είναι από το καινούριο άλμπουμ της Ώρα Κόγκαν. Είναι ένα τραγούδι που μου θύμισε πάρα πολύ τα ελληνικά μυρολόγια. Όχι απαραίτητα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άμεση σύνδεση, αναφορά, δεν πρόλαβα ούτε καν να το ψάξω, αλλά έχει έναν τρόπο η φωνή της, αυτή η επανάληψη, η αργή μελωδία, που έτσι θυμίζει πολύ ή νομίζω ότι είναι ένας τελετουργικός θρήνος. Ώρα Κόγκαν, Bury Me.

και από τον τελετουργικό θρήνο της Ora Kogan. Πάμε 20 χρόνια πίσω, πάμε λίγο στη Σκωτία, στο τρίτο άλμπουμ των Camera Obscura. Ένα τραγούδι που μιλάει για τη φυγή, όχι σαν ένα ηρωικό σχέδιο, αλλά περισσότερο η επιθυμία να ξεφύγεις από μια ζωή που έχει αρχίσει να σε στενεύει. Let's get out of this country, Camera Obscura.

Που είναι το καινούριο άλμπουμ, το Trash Can Sinatras. Ομολογώ ότι δεν τους ακούσει τόσο πολύ. Δεν είναι κάτι που ήταν μέσα στα ακούσματά μου. Αλλά αυτό το τελευταίο άλμπουμ το άκουσα πολύ. Είχαν να βγάλουν, νομίζω, 10 χρόνια ένα πλήρες άλμπουμ. Από εκεί μου άρεσαν πάρα πολύ ορισμένα τραγούδια. Διάλεξα σήμερα ένα από αυτά. Έχει σχέση και με το πρώτο τραγούδι της σημερινής μέρας. Λέγεται Games for the ZX Spectrum. Και είναι για τους ανθρώπους που δημιουργούν ακόμα παιχνίδια με το παλιό ZX Spectrum, ένα κομπιούτερ της δεκαετίας του 80. Και είναι αυτό, πόσο θέλεις να είσαι δημιουργικός, επίμονος και να συνεχίσεις να φτιάχνεις πράγματα επειδή θέλεις να τα φτιάξεις. Trash Can Sinatras.

Δυστυχώς, μετά, λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ των Transcan Sinatra, ανακοινώθηκε ο θάνατος του John Douglas, ο οποίος σε ηλικία 62 ετών, αμέσως μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, αρκετά τραγικό αυτό, πέρα από το πολύ λυπηρό γεγονός του θανάτου του, ο John Douglas είχε βγάλει ένα solo album το 2023, ήταν live στο στούντιο, είχε δικά του τραγούδια αλλά και υλικό που συνδεόταν με το συγκρότημα. Από εκεί νομίζω ένα τραγούδι θέλω να ακούσουμε, το Lost, το οποίο μετά το θάνατό του αποκτά ένα άλλο τελείως διαφορετικό νόημα. John Douglas, Lost.

Και επόμενος τραγουδιστής έφυγε και αυτός πέρυσι, βέβαια το 2025, αλλά τώρα, τέλος Ιουλίου 2026, βγήκε ένα άλμπουμ μετά το θάνατό του. Ήταν το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησε, είναι ο Ed Askew. Ένας πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης με πάνω από 50 άλμπουμ σε δισκογραφικές εταιρείες, αρχιακές κυκλοφορίες, αυτοκυκλοφορίες και πολλά πολλά ακυκλοφόρητα. Το άλμπουμ αυτό που έβγαλε εμένα με μάγεψε πάρα πολύ. Έχει μέσα ένα τραγούδι, από αυτό θα ακούσουμε, το Bacon and Eggs. Υπέροχος ιδέα, κάνει κάτι πάρα πολύ απλό, μιλάει για τη γειτονιά του, για τα παιδιά, για τους ανθρώπους, καθημερινές κινήσεις. Κανένα μεγάλο γεγονός, η καθημερινότητα γίνεται ένα υλικό για ποίηση. Και επειδή τον Αύγουστο βρέθηκα αρκετά στην πόλη, ο στίχος που τραγουδάει «Everybody's leaving town for the holidays» με άγγιξε βαθιά.

Στο άλμπουμ του Ed Askew συμμετέχουν ο Bill Callahan, η Sharon Van Etten, μεγάλοι θαυμαστές του Ed Askew. Μάλιστα, ο Bill Callahan έχει πει σε μια συνέντευξη ότι στη μουσική του δεν υπάρχει καμία προσπάθεια, απλώς υπάρχει. Και έτσι θα πάμε και στον Bill Callahan, που συνδέεται πολύ με τον Ed Askew. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το πολύ όμορφο άλμπουμ του 2026, που βγήκε 2026, το My Days of 58. Ένα τραγούδι που είναι για την πόλη, για τη σχέση μας με την πόλη, που μοιάζει μια φιλία που έτσι όμως περνάει δύσκολα μερικές στιγμές. Θυμώνεις όταν ταλαιπωρείσαι, όταν τρως μια κλίση για παρκάρισμα ή όταν κολλάς την κίνηση ή μπαίνεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς και υδρώνεις και δεν ξέρεις πώς θα βγεις από εκεί, αλλά ταυτόχρονα την αγαπάς γιατί σου χαρίζει ένα υπέροχο γεύμα με φίλους, μια ωραία βόλτα με το κορίτσι σου ή το αγόρι σου, ένας φίλος λίγο που έχεις μια σχέση πολύ ιδιαίτερη μαζί του. Lonely City, Bill Callahan.

0: Συνεχίζουμε σε αυτή την blue ατμόσφαιρα για λίγο ακόμα, μετά θα πάμε κάπου αλλού και πάμε στον Chip Taylor, ο οποίος επίσης έφυγε το 2026, 23 Μαρτίου, λίγες μέρες μετά τα 86 χρονών, τέλος πάντων έγινε, και μετά τα γενέθλιά του μας άφησε. Έβγαλε το τελευταίο του άλμπουμ, το Worthy Bastards. Αυτό γράφτηκε σε μια περίοδο που φρόντιζε τη σύζυγό του, τη Τζοάν, που είχε πεθάνει, και αυτή μετά πέθανε από μια μακρά ασθένεια, γενικά μια πολύ δύσκολη περίπτωση όλα αυτά. Και εκεί φαντάζεται τον εαυτό του στο τραγούδι που θα ακούσουμε, το Worthy Bastards, να είναι σε ένα μπαρ και να είναι παρέα με φίλους και να λέει τα ονόματά τους, μόνο που όλοι αυτοί έχουν φύγει από τη ζωή. Chip Taylor. Το άλμπουμ του λέγεται Words from the Holy Gardens.
1: It is me. So give me a double. Place it on my right. And let me toast you, worthy bastards, one more time. Remember, Joan.

Μερικές φορές φοβάμαι ότι τα εγγόνια μου δεν θα γνωρίσουν τη μυρωδιά του φρέσκου πεύκου, το φθινόπωρο ή την αίσθηση των αλμυρών κυμάτων του ωκεανού που σκάνε στους αστραγαλούς σας. Φοβάμαι ότι όπως εγώ δεν θα γνωρίσουν ένα κόσμο απαλλαγμένο από γενοκτονία, όπου οι μαύροι και οι μελαχρινοί είναι ελεύθεροι, η αγάπη είναι αγάπη και το φίλο θεωρείται ένα περίεργο λείψανο του παρελθόντος. Τα γράφει η Brittany J. Green που με τη Rebecca Heller μας παρουσιάζουν τη δικαίη οργή.

Και εδώ στο Κούκο Συνδενές μας αρέσει να περνάμε από το ένα είδος στο άλλο, από τη μία διάθεση στην άλλη, και αυτό θα κάνουμε και τώρα, και από τη δίκαιη οργή που ακούμε θα πάμε σε ένα από τα πιο σεξι τραγούδια που άκουσα το τελευταίο διάστημα. Είναι από το καινούριο άλμπουμ των Afghan Weeks, το Soft Control. Το τραγούδι λέγεται Jungle Roo. R&B, Motown, κάτι μεταξύ Jim Shelter των Stones και Dr. John. Jungle Roo, Afghan Wings. Και μπαίνουν και αυτά τα gospel φωνητικά, τι να πεις.

5 ώρα, εδώ 16 Σεπτεμβρίου στο Στραμερέντιο, πρώτη εκπομπή Κούκος Ιντερνετ για τη νέα σεζόν. Καλώς ορίζω όσους μπήκανε τώρα στην παρέα μας και αυτούς που είναι μαζί μας εδώ όλοι από τις 4. Και το δεύτερο μέρος ξεκινάει με ένα τραγούδι. Ξέρετε όλοι αυτό το ότι υπάρχουν μερικά άλμπουμ που κάποιος θα τα παίρνε μαζί του, αν το σπίτι του έπαιρνε φωτιά ή αν αποκλειόταν σε ένα έρημο νήσι. Είναι αυτά που σε αντιπροσωπεύουν, που όσες φορές και να τα ακούσεις δεν θα τα βαρεθείς. Εμένα ένα από αυτά είναι τον Waterboys, το This is the Sea. Και μόλις χτες άκουσα ένα τραγούδι το οποίο βγήκε 11 Σεπτεμβρίου, μόλις έχει βγει, το οποίο για κάποιο λόγο δεν είναι το Waterboys, αλλά σκέφτηκα ότι θα έπρεπε να μένει μέσα σε αυτό το άλμπουμ. Δεν γίνεται δυνατόν να έμεινε έξω. Εκεί δίπλα με το Don't Bang the Drum, με το The Pan Within. Είναι η διασκευή των Morning Jackets στο Lucky Hurricane μαζί με την Preservation Hall Jazz Band. Αν ήθελα, μπορούσα να κάνω ένα mashup με το The Pan Within. Πολύ εύκολο.

Αυτό πήγε εμβόλυμο χτες που το άκουσα, εκεί που είχε φτιαχτεί η playlist. Έτσι μπήκε γιατί έπρεπε να μπει σήμερα και κόλλησε πολύ καλά με αυτό που ήδη είχα σκεφτεί ότι θα ήθελα να ακούσουμε σήμερα από την φοβερή εποχή των Waterboys, εποχή Fisherman Blues. 2026 βγήκε The Lost Fisherman Blues Recordings. Εκεί μέσα υπάρχει μια πανέμορφη διασκευή του End of Cry του Prince.

Και οι Waterboys μας κάνουν πάσα φυσικά στο καινούριο άλμπουμ του Prince. Τι να πούμε, τα έχουμε μπει τόσες φορές. Η νέα συλλογή που βγήκε με ακυκλοφόρητα τραγούδια από μια παλιά δεκαετία θα μπορούσε απλώς να είναι το νέο άλμπουμ του. Αυτά οι ηχογραφίσεις αυτές έγιναν κάπου στο 89, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, τις ξαναείδανε τα μετέπειτα χρόνια και θα ακούσουμε το I Wonder που θα μας βάλει σιγά σιγά στην επόμενη θεματολογία μέχρι το τέλος της εκπομπής που έχει ένα country ηχόχρωμα. Και από αυτό θα ακούσουμε το I Wonder, το πάμε, και ένα country funk από το Prince, πάντα.

Και ο Prince μας έβαλε σιγά σιγά σε αυτό το country ηχόχρωμα, μια που το τελευταίο μέρος της εκπομπής θα έχει σχέση με την Dolly Parton και την country, αυτή τη βλάχικη country που δεν νομίζω ότι άκουγε κανείς country, ακόμα και στα δισκάδικα τα τμήματα που υπήρχαν για την country ήταν πάντα ελάχιστα και γενικά θεωρούταν μια μουσική που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον και πολύ τώρα δεν μπορούσα να ακούς country, δεν λέει αυτό τίποτα. Και μπήκαμε έτσι λίγο σε αυτό το ηχόχρωμα με τον Prince και πάμε να συνεχίσουμε με κάτι άλλο από το 1991 που έβαλε την country από μία άλλη πόρτα, είναι η KLF.

Συμμετέχει η θρυλική Time Why Not. Το τραγούδι λέγεται Justified and Ancient.

Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα σε πολλές εκπομπές της Κυριακής στο Season 8 Opener πάρα πολλοί παίξανε Dolly Parton, αναφερθήκανε σε αυτήν.

0: Και όταν έγινε γνωστή η απώλειά της, ήταν πολύ εντυπωσιακό το ότι τόσος κόσμος είχε να πει κάτι όμορφο για αυτήν. Σπανίως εγώ τουλάχιστον είδα και άκουσα ότι να γράψει κάποιος κάτι αρνητικό για αυτήν. Αλλά ας τα πει καλύτερα ο Jonathan Richman στο Everybody Loves Dolly, γιατί όπως λέει, ένιωθες ότι η Dolly δεν θα σε έκρινε ακόμα κι αν ήσουν πολύ διαφορετικός από εκείνη. Και ίσως αυτό να λέει τελικά τα πάντα.
1: Fellas, why do you think everybody loves Dolly?
2: I think it's because she's honest.
1: That's what I think too. Everybody seems to feel it. I don't know anyone who doesn't agree.

το επόμενο είναι από Dolly Parton 1970. Πίσω από πολλές φορές από τον ήχο της country που ακούγονταν κάπως βλάχικος, χαζοχαρούμενος, υπήρχαν στους στίχους πάρα πολύ σκοτεινές ιστορίες. Ένα τραγούδι της Dolly Parton είναι το επόμενο τραγούδι της Dolly Parton είναι σε αυτή την κατηγορία, λέγεται Down from Dover. Μια νεαρή ανήπαντρη έγκυος γυναίκα περιμένει τον πατέρα του παιδιού να επιστρέψει από το Dover, εξού και ο τίτλος του τραγουδιού. Η οικογένειά της την έχει απορρίψει, αυτή περιμένει πώς και πώς, αυτός τελικά δεν επιστρέφει και στο τέλος το παιδί γεννιέται νεκρό. Ένα τραγούδι ιδιαίτερα τολμηρό για την εποχή, φανταστείτε 1970, μιλούσε για την εγκυμοσύνη εκτός γάμου και η Dolly Parton εμπνεύστηκε την ιστορία από τις νεαρές γυναίκες που γνώριζε, που μεγαλώνανε και είχαν απέναντί τους αυτή την κοινωνική σκληρότητα.

η Ντόλι Πάρτον εκτός από τα τραγούδια που τραγουδούσε ήταν και συνθέτης και έδινε τραγούδια σε άλλους καλλιτέχνες, τραγουδιστές. Μία από τις περιπτώσεις αυτές είναι η επόμενη, μία ταινία του 1984, Rhinestone λέγεται, στην οποία δίνει ένα τραγούδι στον συμπροταγωνιστή της, γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη, το οποίο τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά ο συγκεκριμένος εγκληματεί πάνω του. Και πάμε να ακούσουμε αυτό το έγκλημα. Υπάρχει μια σκηνή στην ταινία στην οποία τον ακούει η Ντόλι Πάρτον να τραγουδάει και γελάει, βάζει τα γέλια. Μπορεί να το βάλετε κι εσείς. Drinking Stein το τραγούδι.

Αυτό ήταν το Drakenstein με τον Silver Stallone, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε να το καταστρέψει. Νομίζω τα κατάφερε, και από το Drakenstein δεν θα μπορούσα να πάμε σε τίποτα άλλο από το να πάμε σε ένα τραγούδι που μιλάει για ένα τύπο που είναι πίτα από το ποτό, μπαίνει σε μια δημόσια συγκοινωνία, σε ένα λεωφορείο, σε ένα τρένο και δεν μπορεί να κρατηθεί. Πέρα από τη σχέση του με το προηγούμενο τραγούδι θεματολογικά, είναι στο καινούριο άλμπουμ το Get Down Services και έχει ένα country folk blues grass ήχο. Poor Bannister.

Και σίγουρα σκέφτηκα αυτές τις μέρες, κάνοντας μία μικρή αναδρομή, αν έχω κάποια σχέση εγώ με την country, αν άκουσα country ποτέ. Και θυμήθηκα ότι υπήρχε ένα διπλό άλμπουμ από μία ταινία, το Urban Cowboy με εξώφυλλο τον John Travolta, που δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως ήταν επειδή ήταν και συλλογή και είχε πάρα πολλά τραγούδια και ένα διπλό άλμπουμ ήταν εξαιρετικά συμφέρον στο να ακούσεις νέους ήχους. Ήταν ένα άλμπουμ που το άκουσα αρκετά. Την ταινία νομίζω δεν την είδα ποτέ, ωστόσο εκεί μέσα υπάρχουν ορισμένα τραγούδια που νομίζω ότι μέχρι και τώρα μου αρέσουν, και ένα από αυτά είναι The Charlie Daniels Band, The Devil Went Down to Georgia.

Αυτή ήταν η Charlie Daniels Band και μέσα σε αυτό το διπλό άλμπουμ υπήρχε άλλο ένα που μου άρεσε τότε, Country Country όμως, Looking for Love, Johnny Lee.

Και από το 1980 και το Urban Cowboy ερχόμαστε στις μέρες μας σε ένα άλμπουμ που το άκουσα πάρα πολύ τον Αύγουστο, μου άρεσε πάρα πολύ. Έπαιξα και ένα τραγούδι στο Open Air, είναι το καινούριο άλμπουμ ή το πρώτο πλήρες άλμπουμ των Opus King. Εκεί μέσα υπάρχει ένα τραγούδι, το I'm a Pretty Showboy, που είναι έτσι αλόκοτο, γεμάτο ένταση και μαύρο χιούμορ. Ωστόσο, κάτω από όλο αυτό τον ήχο και το post-punk house υπάρχει, είδα εγώ τουλάχιστον, μια western country θεατρικότητα. Για ακούστε κι εσείς να το δείτε.

Και μέχρι το τέλος της εκπομπής θα πάμε λίγο στα 80s, τουλάχιστον να ακούσουμε κάποιες εκδοχές της country, όπως εκεί βγήκαν αυτή την εποχή και τουλάχιστον προσωπικά άρχισαν να με βάζουν με έναν ιδιαίτερο βέβαια τρόπο σε αυτόν τον ήχο. Nick Cave, The Bad Seeds, The Singer, διασκευή του Johnny Cash.

0: And did you forget my song?
1: Και πάμε στους Triffids, το In The Pines, που είχε βέβαια πάρα πολύ σκοτεινά τραγούδια. Υπήρχε ένα, το Once A Day, μια διασκευή της Connie Smith, αρκετά βλάχικο θα έλεγα, αλλά πολύ ωραίο, Once A Day.

Τρίφις Once a Day. Και μια που είχαμε την Κυριακή την κουβέντα για το άλμπουμ των Greenore, το Gas Food and Lodging, νομίζω το τραγούδι που ταιριάζει με την περίσταση αυτή είναι το Black River.

Και πάμε στο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, που δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο εκτός από τον γνωστό Jonathan Richman. Είχε βγάλει ένα άλμπουμ 1990 που λέγεται Jonathan Goes Country. Στο εξώφυλλο μάλιστα τον δείχνει να προσπαθεί ένας πολίτης να του πουλήσει κάτι απίστευτες μπότες. Και στο εξώφυλλο φαίνεται ότι τελικά τον έπεισε, γιατί βγαίνει φορώντας τη. Από εκεί θα ακούσουμε το τραγούδι You're Crazy for Taking the Bus, αφιερωμένο εξαιρετικά στο DJ Comeback που έρχεται κάθε φορά στην εκπομπή του με το λεωφορείο. Να είστε καλά, τα λέμε την άλλη Τετάρτη. Καλή μας αρχή, τα λέμε την άλλη Τετάρτη.

Κυρίες και κύριοι και μικρά φρικιά, για τις επόμενες δύο ώρες, Δάφνη Πολκάντοτ, Δημήτρης Καμπάκος.

Κυρίες, κύριοι και μικρά φρικιά, καλησπέρα σας. Άνοιξαμε και επίσημα τη σεζόν. Αν και εμείς εδώ με τον Γιάννη, επειδή είμαστε αρρωστά και κάναμε διπλοβάρδιες εκεί τον Αύγουστο. Απογεύματα, βράδια, σκάγαμε από το πουθενά. Κυριακές, καθημερινές. Τώρα όμως, κάθε Τετάρτη 6 με 8, treble time. Μακάρι να μπορέσει κάποια στιγμή να έρθει και η αγαπημένη Δάφνη να είμαστε παρέα εδώ πέρα. Έχουμε ωραία πράγματα και για σήμερα. Ξεκινήσαμε από τους Λεοπάρντο, από μια συλλογή που είχε βγάλει η αγαπημένη μου Ντότας Sounds. Ήταν το Volume 3 που είχε βγει, μια ηλεκτρονική συλλογή. Και από τη φετινή συλλογή που είναι το Volume 4 ακούμε Graphic Violets, You Always Know. Καλή ακρόαση.

Και συνεχίζουμε με Twisted Teens. Twisted Teens. Why do you miss it? Yeah.

Αυτή ήταν η Μάγια Γκντόρ με τον πολύ έτσι γλυκό indie pop ήχο τους, μια καινούργια κυκλοφορία και αυτή. Πάμε, σχολίαζε εδώ πέρα η Τραλιομάνια για τους Twisted Teens που παίξανε πριν, οι οποίοι βαράνε τη μία κυκλοφορία πίσω από την άλλη και όλες σε πολύ υψηλή ποιότητα. Μια άλλη μπάντα που, που το κάνει αυτό, ίσως όχι τόσο γνωστή από τους Twisted Teens, καλά όχι πόσους Twisted Teens έχουν... πώς το λένε, φάει τα τσάρτς με το κουτάλι. Είναι η The Back Club, κάθε χρόνο και μια καινούργια κυκλοφορία, όλες ποιοτικές, πολύπλευρος κιθαριστικός ήχος. Every Single Mask λέγεται το φετινό τους άλμπουμ τους και από αυτό ακούμε το Make It Count.

Αυτή ήταν η Gun Club, ένα συγκρότημα κόλλημα. Πραγματικά δεν προλαβαίνεις να αφομοιώσεις τον προηγούμενο δίσκο, βγάζουν τον επόμενο. Επίσης πολυγραφόταν την μπάντα, πιο underground βέβαια, πιο δύσκολος ήχος. Είναι η Spread Joy, αυτό είναι το τρίτο του άλμπουμ. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια, μια και είναι έτσι μικρά σε διάρκεια. Το πρώτο λέγεται Abolished Chance και το δεύτερο λέγεται Endrance. It sounds like this.

Αυτή ήταν η Spread Joy με τον ιδιαίτερο εδώ ήχο τους, επιρροές από το Talking Heads και από διάφορα άλλα. Πάμε σε πιο γκαζάτες καταστάσεις τώρα. Παραμένουμε σε γυναικεία φωνητικά, δεν ξέρω τώρα βέβαια, είμαι και βρωμόγερος, δεν ξέρω τώρα πώς πρέπει να τα λες για να είστε politically correct. Διάβαζα τις προάλλες ότι τα paper boys, αυτά που έχουν μείνει στα suburbs της Αμερικής, δεν θέλω να λέγονται paper boys, θέλω να λέγονται paper persons. Αλλά τώρα πώς να προλογείς ένα κομμάτι και να πεις ότι έχει, ξέρω εγώ, γυναίκα front woman, να πεις είναι ένα person, δεν ξέρω, ένα, ας μην πω κάτι που δεν πρέπει. Τέλος πάντων, Kate Glover, θα με πεθάνεις, you'll be the death of me.

Αυτή ήταν οι Split Dogs που μόλις τα σπάσανε. Suffer από το καινούριο τους άλμπουμ. Να πω δύο λόγια τώρα, μιας και έχω έμπνευση. Η προσωπική μου άποψη, που πολύ λίγο σας ενδιαφέρει, δεν πειράζει, εγώ θα την πω γιατί θέλω. Για μένα, αυτά το πώς προσδιορίζει ο καθένας τώρα το φίλο του και το ένα και το άλλο και αυτά, για τον καθένα ξεχωριστά μπορεί να έχει κάποια σημασία, είναι όμως πολύ λιγότερη από όσο πώς το προδιορίζει το σύστημα στην τάξη που τον εβάζει, στην τάξη που ανήκει. Πλέον έχουν έτσι και με την εξαφάνιση της μέσης τάξης, είναι καθαρά τα πράγματα, υπάρχει ελίτ και υπάρχει και εργατική τάξη. Όσοι είσαι στην εργατική τάξη, τον πίνετε και τον πίνουμε. Suffer δηλαδή, που λέγανε και πριν. Και αυτό είναι το βασικό. Το θέμα είναι να έχεις ταξική συνείδηση, ας αποκτήσεις ταξική συνείδηση και μετά βρες όλοι και όλα τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό είναι πολυτέλεια. Όταν ο κόσμος ακόμα δεν έχει καταλάβει ότι αυτό, ότι πρέπει να είναι ενωμένος με την τάξη του και μαζί οργανωμένα να διεκδικήσουν. Αυτή είναι η απόψάρα μου, τέλος πάντων.

Μόνο κομμάτι είναι μια επίσης καινούργια κυκλοφορία, είναι η The Mavs, Business λέγεται ο δίσκος. Where did all go wrong λέγεται το κομμάτι. Αλήθεια, πότε πιστεύετε ότι έρχισαν όλα να πηγαίνουν στραβά? Η παλιά θεωρία του Νικολαίδη τουλάχιστον έλεγε όταν ο κρετίνος ο Περικόμο είπε το Γκλεντόρα. Κάποιοι άλλοι λένε όταν αφαίρεσε την ελιά από το μάγουλο Λέμι. Κάποιοι λένε όταν βγήκε τα προϊόντα χωρίς γλουτένη. Θα σας γελάσω. Τι πιστεύω εγώ, θα σας το πω μετά. The Mavs, where did it all go wrong?

Πολύ θα ήθελα να πούνε και άλλοι την άποψή τους, όπως την είπε ο σύντροφος και γείτονας, σύντροφος δεν ξέρω, γείτονας και φίλος σίγουρα, Γιάννης, ο Μιχαλακούχος, είπε όταν πεθάνε ο Μπάουι, σωστό. Κάποιοι πιο παλιοί επίσης μπορεί να πούνε όταν πέθανε ο Έλβις. Κάποιοι μπορεί να πούνε όταν έφυγε ο Μικ Τέιλορ από τους Rolling Stones. Κάποιοι εχοβάδες μπορεί να πούνε όταν έγινε ο Ντίλαν ηλεκτρικός. Εγώ θα πω όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση. Δεν είναι δημοφιλές αυτό, δεν πειράζει. But that's unapologetically me, που λένε και οι Frenzy με την καινούργια της κυκλοφορία.

Αυτή είναι η φοβερή φρένηση, η δική μας, τα παιδιά, τα ξυλουράκια και η κυρία από την Αυστραλία, Έλληνες που μένουν στην Αυστραλία. Και θα συνεχίσουμε με The Courage, Edge of My Nerves.

Αυτή ήταν η Κουρέτς και σιγά σιγά πάμε στο αφιέρωμα της εκπομπής στον εκλειπώντα Eugene Richard Τσιτακρόμ, όπως λεγόταν ο Κόνορ. Θα πούμε στη συνέχεια διάφορα. Τώρα είναι το πρώτο σχήμα, ένα πραγματικά... ακούγεται για πολλά συγκροτήματα, αλλά αυτό ήταν πραγματικά πολύ μπροστά από την εποχή του. Μιλάμε φυσικά για τους Rodgers from the Tubes. Τι να λέμε τώρα, David Thomas, μετέπειτα και ως γνωστός και ως Pere Ubu. Peter Lafner, θα πούμε και γι' αυτό να είναι διάφορα. Richard Lloyd από τους Television και φυσικά ο Τσιτακρόμ στις κιθάρες. 1975 είμαστε, απίστευτο. Δεν υπάρχει το πάρκ ούτε σαν σύλληψη, όμως αυτοί οι τύποι είναι down in flames.

Αυτή ήταν λοιπόν η Rocket from the Tubes. Εν συνεχεία ο Τσίτα Χρώμο, όλα αυτά συμβαίνανε στο Portland, στο Ohio. Και μετά γίνεται αυτή η σύνδεση με τη Νέα Υόρκη, με διάφορους μουσικούς από εκεί, με πιο γνωστό το Steve Butters και με την βοήθεια των Ramones και ειδικά του Didi, ο οποίος ήταν μεγάλος ο παδός της Butters από τότε που τους πρωτοείδε να πέσουνε, του Johnny Bleach, του Jimmy Zero και του Jeff Magnum. Γίνεται η ιστορική μπάντα των Dead Boys, οι οποίοι και αυτοί ξεκινήσαν εκεί γύρω στα τέλη του 1975. 1977 βγαίνει αυτός ο εμβληματικός απίστευτος δίσκος που λεγόταν Young, Loud and Snotty, και από αυτό θα ακούσουμε το High Tension Wire.

Αυτό ήταν το Sonic Reducer, το κομμάτι που θεωρείται από τους, από τους περισσότερους το πρώτο, τουλάχιστον αμερικάνικο punk κομμάτι, σωστά κατ' εμέ. Τα ακούσαμε σε διασκευή από μια άλλη iconic punk μπάντα, τους Vibrators. Θα μείνουμε για άλλο ένα κομμάτι από το εκπληκτικό αυτό ντεμπούτο του 1977, Young Loudest Naughty, Dead Boys, What Love Is.

Οι Dead Boys από το φανταστικό αυτό ντεμπούτο. Και είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, η μοναδική punk band που έχουν διασκευάσει και οι μεγάλοι Faustons. Έχει δηλαδή το sign of approval του ύψους του Rick Protundi, Rudy Protundi. Not anymore.

Αυτή είναι Dead Boys με τον εκλειμπώντα Cheetah Chrome στις Razor κιθάρες. Αυτά τα δύο άλμπουμ βγάλανε οι Dead Boys. Το ένα ήταν, το είπαμε, για Cloud of Snoty. Αυτό από το οποίο ακούσαμε το Dead and Alive, Νεκρός Ζωντανής Σταδίου. Είναι το We Have Come For Your Children, το δεύτερο τους άλμπουμ. Όχι σαν το πρώτο, αλλά επίσης ένα φανταστικό αμερικάνικο punk άλμπουμ. Τώρα θα ακούσουμε, η μπάντα μετά από αυτό διαλύθηκε, μετά έκανε διάφορες παρενώσεις. Τραγούδια δεν ξαναγράψανε, ήταν από τις περιπτώσεις που λες τελείωσε η έμπνευση, ρε παιδί μου, μέσα σε δύο χρόνια. Αυτό ακριβώς συνέβη σε αυτή την περίπτωση. Και μάλιστα ο μόνος που ήταν ενεργός τουλάχιστον ως κιθαρίστας, αλλά έγραψε και κάποια ωραία πραγματάκια λίγα, τα οποία θα τα ακούσουμε εν συνεχεία, ήταν ο Cheetah Chrome, στον οποίο κάνουμε το αφιέρωμα. Προς το παρόν θα ακούσουμε ένα κυκλοφόρητο κομμάτι εκεί, από τα 70's πάντα. Εκεί τελείωσε, εκεί στέρεψε το πηγάδι. Dead Boys, The Night Are So Long.

Dead Boys, λοιπόν, μακριές νύχτες. Έχουμε φτάσει στην επάρατη δεκαετία του 80 και οι τύποι χωρίζουν τα τσανάκια τους. Θα απακολουθήσουν βέβαια διάφορες παρενώσεις χωρίς καινούργια κομμάτια. Εκεί η κολλημένη βελόνα στα τέλη των 70s και σε αυτό το καταπληκτικό υλικό. Έχουμε περάσει στην Αμερική του Ρίγκαν. Ο Τσιτακρόμ όμως κάτι κάνει. Η Ρόνι Σπέκτορ ξαναβγαίνει στο προσκήνιο αφού έχει φάει δύο βαγόνια ξύλο από το Φίλι Σπέκτορ κτλ. Την ξέρετε την ιστορία, φαντάζομαι. Ξεκινάει η μακριά πορεία της επούλωσης και της επανάκτησης της καριέρας της. Ο πρώτος δίσκος στο οποίο ξεκίνησε αυτή η όμορφη πορεία πίσω στο φως λεγόταν Siren και στο οποίο έπαιζε κιθάρες σε όλο το άλμπουμ ο Τσιτακρόμ. Και από εκεί ακούμε το κομμάτι που άνοιγε το δίσκο, που είναι και η άλλη μεγάλη της αγάπη και οι φίλοι της, οι Ραμόνς εκεί πέρα που τους στήριξαν και τα λοιπά. Here today, gone tomorrow.

Από το 1980 υπάρχουν 20 χαμένα χρόνια. Δεν είναι εύκολο να χάσεις 20 χρόνια, πιστέψτε με. Όρεξη να έχεις και διάθεση. Κάπου εκεί όμως, ανάμεσα και σε διάφορες έτσι παροδικές, είπα παροδικές όντως, παροδικές επανενώσεις των Dead Boys, φτιάχνει ένα σχήμα το οποίο ήταν και αυτό βραχίβιο, είμαστε στο 2010 πλέον, είναι οι Μπατούσεις μαζί με τον Sylvain Sylvain, τον Makes of New York Dolls, βγάζουν ένα IP το οποίο είναι θανατηφόρο, 4 κομμάτια όλα και όλα. Αυτό που έκλεινε το άλμπουμ είναι το εξής, Bury You Alive.

αυτή την εμπατούσεις και τον Bury You Alive. Και φτάνοντας το 2011 γίνεται μια πρόσκαιρη επανένωση των Rocket From The Tubes με τον Τσίτα Γκρομ πάλι στις κιθάρες. Ορισμένοι έχουν πάει στον άλλο κόσμο, όπως ο Steve Butters, και στον οποίο θα αναφερθούμε και σε αυτόν λίγο αργότερα, αλλά προλάβουμε. Και ο Peter Lafner, στον οποίο επίσης θα υπόσχομαι θα αναφερθούμε. Βγάζουν ένα δίσκο καταπληκτικό κατά τη γνώμη μου, στα δικά μου τα αυτάκια. Barfly λεγότανε, πέρασα παρατήρητος. Παρ' όλα αυτά, για όσους είναι μερακλείδες, ακούστε, I Sell Soul.

Αυτή ήταν η διασκευή των Green River στο, σε μια άλλη κομματάρα από τον debut των Dead Boys, το Ain't Nothing To Do. Η μπάντα που, από την οποία ξεκίνησε όλο η ευχή η κατάρα του Γκράνιτς, αλλά λέω πώς το βλέπει ο καθήνας. Πλέον φτάνουμε στο 2010. Εκεί έβγαλε δύο προσωπικά άλμπουμ που έχουν αρκετό ενδιαφέρον, ο Cheetah Chrome. Και μέσα σε αυτό υπάρχει και αυτό το πραγματικά διαμάντι. Από το 2013 λοιπόν και από το προσωπικό άλμπουμ του Cheetah Chrome με τον ευνοϊτό τίτλο Solo, ακούμε Nothing.

Αυτός ήταν ο Peter Lafner από το μοναδικό προσωπικό του άλμπουμ Take the Guitarist for a Ride, το οποίο δεν κυκλοφόρησε στην εποχή του, το 1976, κυκλοφόρησε αργότερα. Ένας από τους χαμένους τύπους του rock and roll, όπως υπάρχουν πολλοί εκεί έξω. Κινούμαστε γύρω από το universe των Rocket from the Tubes και θα ακούσω μια διασκευή τώρα σε Peter Lafner από μια μπάντα των 90's η οποία ήταν καταπληκτική, πέρασε στα αζήτητα, ήταν η Death of Samantha, έχουμε ξανακούσει την εκπομπή. Εδώ θα τους ακούσουμε να διασκευάζουν Peter Lafner. Πιο πριν ήταν το τραγούδι που έγραψε προς τιμή του Γάλλου ποιητή Μποτλέρ και εδώ είναι προς τιμή της ποιήτριας Σίλβια Πλάθ. Death of Samantha, Σίλβια Πλάθ.

Αυτή ήταν η Ντάδο Σαμάνθα να διασκευάσουν τον Πίτερ Λάφνερ. Και πάμε στο, τελειώνοντας αυτό το αφιέρωμα στο Zeta Chrome, να ακούσουμε το πιο εμβληματικό κομμάτι στο οποίο έπαιξε κιθάρα, κατά τη γνώμη μου. Ένα κομμάτι το οποίο δεν υπάρχουν λόγια. Ain't it fun?

Δεν έχει πλάκα να τρέχεις συνέχεια παντού. Δεν έχει πλάκα όταν οι φίλοι σου συχαίνονται αυτά που έχεις καταντήσει. Δεν έχει πλάκα όταν είσαι τόσο μαστούρης που δεν μπορείς να αρχίσεις. Δεν έχει πλάκα όταν ξέρεις ότι θα πεθάνεις νέος. Έχει μεγάλη πλάκα. Δεν έχει μεγάλη πλάκα όταν κοιτάς μόνο την πάρτη σου. Δεν έχει μεγάλη πλάκα όταν νιώθεις πως πρέπει οπωσδήποτε να βρεις ένα όπλο. Δεν έχει μεγάλη πλάκα όταν δεν μπορείς να βρεις τη γλώσσα σου, επειδή την έχωσες τόσο πολύ βαθιά που πραγματικά σε τσίμπησε. Έχει μεγάλη πλάκα. Έτσι έρχεσαι κοντά μου και με φτύνεις κατάμουτρα. Κι ούτε καν το ένιωσα. Ήταν πραγματικά ντροπιαστικό. Και δεν είχε καθόλου πλάκα.

Με αυτές τις εκτελέσεις λοιπόν του. Τελειώσαμε το αφιέρωμα στο Cheetah Chrome. Μετά ήταν ο Bob Dylan που φέρνει τα πράγματα στη θέση τους. I throw it all away, αφιερώμενο στο φίλο Jim Dylan και σε όλους τους ακροατές. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Gene Clark, try it so hard.

Και παραμένοντας σε αυτό το ύφος, παίρνοντας όμως τη σημερινή εποχή, είναι η Sam Cahoon και Say Something.

Αυτή ήταν η Σαμ Καχούν. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα κλείσω με ένα τραγούδι, όπως έλεγε πριν ο φίλος ο Γιάννης, για ένα άλμπουμ που άκουσε τον Αύγουστο, ένα άλμπουμ που έλειωσα πραγματικά τον Αύγουστο. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουμε συζητήσει για αυτό το καλλιτέχνη με το φίλο Τζιμ Ντίλαν εδώ, τον Ed Colette. Έχει βγάλει αριστουργήματα, έχει βγάλει άλμπουμ λιγότερο καλά. Αυτό μπορώ να πω με τον ενθουσιασμό βέβαια της ακρόασης της Φρέσκιας, ότι ίσως είναι το διαμάντι έτσι στην καριέρα του. Θα ακούσουμε τρία κομμάτια φτάνοντας στο τέλος. Είναι μια εισαγωγή που λέγεται Evening, είναι το τραγούδι που λέγεται Curious Thing, το οποίο είναι κάπου στη μέση του άλμπουμ, και το In the Kitchen που είναι λίγο μετά, που είναι μια συνεργασία με το Bonnie Prispilli. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη με ένα special αφιέρωμα που θα λέτε Hazy Autumn. Ακολουθεί το Παρανόψαρο και αυτό το ντεμπουτάρι θα δώσει πόνο. Μέχρι τότε, να τηλεφωνείτε στη μαμά σας, να προσέχετε τους φίλους σας, να αγαπάτε τον σύντροφό σας. Είμαι ο Δημήτρης Καμπάκος, ήταν η Hobby Travel Time. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ για την ακρόαση.

Να σκάσει και το τελευταίο ταμπούρο, να μπει και η τελευταία μπότα και να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα και καλή ραδιοφωνική σεζόν. Η 8η κατά σειρά εδώ στον αγαπημένο μας Τράμε Radio. Και τα μπανανόψαρα συνεχίζουν σταθερά στο μεσοβδομαδιάτικο ραντεβού τους. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 μαζευόμαστε γύρω από το τζάκι του Τράμε Radio. Ακούμε μουσική, ψήνουμε κάστανα και ευελπιστούμε να το ξεχειμωνιάσουμε παρέα για άλλη μια χρονιά. Ποδαρικό μας έκαναν οι γνωστές μητάρες των Αντζίν Ντε Ποετρίν. Νομίζω πως φέτος δικαιωματικά είναι η χρονιά τους. Πάει πολύς καιρός που έχει να δημιουργηθεί τόσος ντόρος για ένα τόσο μη συμβατικό σχήμα, τουλάχιστον όσον αφορά τα μουσικά τους κριτήρια, γιατί από εμφανισιακής απόψεως έχουν κάνει τα πάντα για να τραβήξουν την προσοχή με αυτές τις απέχαλες στολές τους και τις γκροτέσκες μάσκες που φοράνε. Τώρα οι απόψεις για το μουσικό τους ποιόν διείστανται και μάλιστα σε ακραίο βαθμό. Κάποιοι τους λατρεύουν ήδη, κάποιοι άλλοι τους μισούν παράφορα. Haters gonna hate, θα πούμε εμείς. Ιδίως οι Θάνχες των Αντζίν παίζουν μαζί από τα 13 τους χρόνια, παρακαλώ. Εξού και το δέσιμο που έχουν μεταξύ τους. Ενώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας κάπου διάβαζα ότι είχαν αναγκαστεί να δουλέψουν και στην οικοδομή για να βγάλουν τα προστοζήν. Φυσικά μέσα σε όλο αυτό το χαμό αναδύεται στην επιφάνεια και όλη αυτή η σκηνή του γαλλόφωνου Κεμπέκ που έχει βγάλει σπουδαία συγκροτήματα από τα 70's μέχρι και τις μέρες μας. Ένα τελευταίο μικρό δείγμα των οποίων είναι και η Population 2 που θα ακολουθήσουν.

Το τρίτο και πολύ αναμενόμενο άλμπουμ του Greg Freeman μας έρχεται στις αρχές Οκτωβρίου και το πρώτο δείγμα από εκεί μέσα ήταν το κολλητικό Indu, το οποίο ακούσαμε και το οποίο ομολογώ πως το τραγούδισα αρκετά αυτό το καλοκαίρι. Άξιο συνεχιστής της παράδοσης του Jason Molina, κυρίως της ύστερης περίοδου του θα λέγαμε, με τους Magnolia Electric Co. Ο Freeman άρχισε να ακούγεται και εκτός Burlington, σε αυτήν την παραλίμνια πόλη του Vermont, την η έδρα του. Άρχισε λοιπόν να ακούγεται εκτός Burlington ήδη από το πρώτο του άλμπουμ. Ήταν εκείνο το I Looked Out του 2022, με το οποίο έφτιαξε ένα πιστό κοινό και το οποίο υποχρεώθηκε να επανεκδώσει πέρσι η λονδρέζικη Transgressive Records. Πραγματικά σπουδαίος δίσκος, δεν πετάς τίποτα από εκεί μέσα. Αρκετά πιο όμως και πιο ακατέργαστος από την δεύτερη δουλειά του. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει τώρα σε εκείνον τον ήχο. Πάντως αν το κάνει έχει κατοχυρωμένη θέση στο airplay των μπανανόψαρων.

Από τον Αμερικανό Alexander Noyce και τις πειραματικές του εκτροχιάσεις περάσαμε στο αντίπαλο δέος, τρόπο του λέγειν το αντίπαλο δέος, δεν είμαστε και σε ψυχροπολεμική περίοδο. Μια σοβιετική πιανίστρια λοιπόν ήταν αυτή, Rachel Bonds Bruevich το όνομά της, ερασιτέχνης μουσικός, η οποία συνέθεσε και ηχογράφησε πλήθος από απόκοσμα τέτοια κομμάτια για solo πιάνο κατά την θρυλική σοβιετική εποχή, αφήνοντας πίσω της ένα αρχείο οικιακών ηχογραφήσεων που ανακαλύφθηκε σχετικά αργά, κάπου εκεί στα early 2000s. Μια ξεθοριασμένη φωτογραφία μονάχα σώζεται από αυτήν και τα υπόλοιπα τα φανταζόμαστε μέσα από τη μουσική της. Παρόμοιες ανασκαφές ετοιμάζει και η νεοσύστατη ετικέτα της Audible Beauty Records. Αυτή τώρα είναι το μικρό αδελφάκι της βερολινέζικης Habibi Funk. Εκεί που η Habibi τώρα εστιάζει περισσότερο σε κυκλοφορίες του αραβικού κόσμου, η Audible Beauty σκαλίζει τη σκηνή της Μαλαισίας, ειδικότερα αυτή που ξεπηδά μέσα από ραδιοφωνικά προγράμματα και τηλεοπτικές εκπομπές των 70's. Δύο κυκλοφορίες έχουμε μέχρι στιγμής. Την πρώτη την είχαμε ακούσει σε προηγούμενη εκπομπή. Η δεύτερη έχει να κάνει με τον μαλαισιανό τρομπετίστα Ζοχάρη Σαλέχ. Θρυλική φυσιογνωμία, λένε, της pop κουλτούρας της χώρας. Κάπως έτσι γίνεται η δουλειά. Πάνε οι δυτικοί για DJ Λίκια στον εξωτικό τρίτο κόσμο. Ξεσηκώνουν εκεί όλα τα δισκάδικα για μια χούφτα δολάρια. Και επιστρέφοντας στα ασφαλή τους καταφύγια, τα πουλάνε ως τα χαμένα διαμάντια ενός άγνωστου κόσμου.

Φτιάχνοντας μουσικά όργανα από κλαδιά δέντρων, η Thornwich θα ρίξει πως έχει βγει από καμιά σπηλιά το μεσαίωνα για να αυτοσχεδιάσει και να πειραματιστεί με τη μουσική σαν κάποιος πρωτόγονος άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά βρισκόμαστε στο 2026 και στο backup του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή είναι μια επαρχιακή πόλη που βρίσκεται λιγάκι βορειότερα του Μάντσεστερ. Το αίσθησης είναι το ντεμπούντο της LP και είναι εντελώς ποιητική παραγωγή, φτιαγμένη αποκλειστικά από τα χεράκια της. Κάποιοι λένε πως το witch του επιθέτου της δεν είναι καθόλου τυχαίο και πως κάποια παλιά μάγισσα έχει μετενσαρκωθεί στο σώμα της. Εμείς όμως δεν τις πιστεύουμε αυτές τις μαγκανίες. Αν όμως εσείς πιστεύετε ακόμα στις μάγισσες, θα σας πρότεινα να διαβάσετε το συγκλονιστικό βιβλίο της Μεξικανίδας Φερνάντα Μελτσόρ, «Η εποχή των τυφώνων». Κάθε γύρισμα σελίδας θέλει πραγματικά πολύ γερό στομάχι.

Αφροαμερικάνος συνθέτης κλασικής μουσικής, ομοφιλόφιλος, με πολλές καινοτομίες στο έργο του, ο Julius Eastman ήταν εκ προημίου αδύνατον να μη συναντήσει προβλήματα και δυσκολίες στην αναγνώριση της δουλειάς του. Κατεξοχήν χώρος επικράτησης των λευκών ανδρών, η κλασική, άντε τώρα να είσαι μαύρος, γκέι στην Αμερική των 70's, βασικά ούτε και σήμερα νομίζω δεν θα την έβγαζες καθαρή. Μια φρέσκια καλιφορνέζικη ορχήστρα ονόματι Wild Up έρχεται να αποκαταστήσει το έργο του Eastman καμιά 35 χρόνια από το θάνατό του με ένα έργο υψηλής συμβολικής αξίας. Το Gay Guerrilla θα μπορούσε άνετα να σταθεί από μόνο του ως αυτούσιο έργο ανεξαρτήτως της προσωπικότητας του δημιουργού του. Ο Eastman υπήρξε από τους πρώτους συνθέτες λόγιας μουσικής που ενσωμάτωσαν κάποια δομικά στοιχεία της pop στις δημιουργίες τους. Εξού και η φιλία του με τον Arthur Russell, άλλος καινοτόμος συνθέτης και αυτός. Δυστυχώς το AIDS τους ξεπάστρεψε νωρίς και τους δύο.

Βρισκόσαστε πάντα συντονισμένοι στον Strummer Radio για να ακούσετε τα πρώτα μπανανόψαρα της σεζόν. 8η συνεχόμενη ραδιοφωνική χρονιά, πάντα εδώ στην αγαπημένη μας ψηφιακή συχνότητα. Όπως συνηθίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, στο δεύτερο ημίχρονο των μπανανόψαρων ξεκινάμε με κάποια εγχώρια κυκλοφορία. Ο Νίκος Μαμαγκάκης μας έκανε σήμερα την τιμή να ξεκινήσει το Greek Section μας. Ο σπουδαίος αυτός συνθέτης από το Ρέθυμνο, ο οποίος μπορεί να έγινε ευρέως γνωστός χάρη σε τραγούδια από ταινίες της Finnish Film, αλλά οι αρχικές του μουσικές αναζητήσεις έγιναν στο Μόναχο, όπου και σπούδασε στην ανώτατη μουσική σχολή, δίπλα σε ονόματα όπως αυτό του Carl Orff. Εμείς εδώ ακούσαμε την εισαγωγή μέσα από την ταινία «Εκδρομή» του Τάκη Κανελόπουλου, έργο του 1966, εποχές τώρα που δεν υπήρχαν λεφτά για ορχήστρα, αλλά και μία κιθάρα μονάχη την έκανε τη δουλειά της. Δεν κάνουν τα μέσα το σκοπό, αλλά το αντίθετο. Κάτι τέτοιο φαίνεται και στην περίπτωση του Θεσσαλονικιού Γρηγόρη Οικονόμου, για να έρθουμε και στις μέρες μας, ο οποίος το καλοκαίρι μας έδωσε ένα μικρό ψηφιακό EP, ηχογραφημένο με πενιχρά μέσα, αλλά υψηλές βλέψεις, το οποίο ονόμασε «Γιαχμά» και προλόγησε ως μουσικές ιστορίες από την παιδική ηλικία της ανθρωπότητας.

Λίγους μόλις μήνες μετά την ηχογράφηση του Pygmalion, του σημαντικότερου κατ' εμέ άλμπουμ ολόκληρου του καταλόγου των Slow Dive, το συγκρότημα διώχνεται από την άλλοτε κρατέα Creation Records και ο Neil Halstead αναζητά καινούρια στέγη στην 4AD, αφήνοντας πίσω τόσο την αυτή τη σεμιναριακή post-ambient του Pygmalion, όσο και τα shoegaze ηχοχρώματα των προηγούμενων κυκλοφοριών των Slow Dive, αναζητώντας πιο παραδοσιακές φόρμες στο στυλ του Nick Drake. Ως Mojave 3 κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο του τον Οκτώβριο του 1995 σε περιορισμένα αντίτυπα τότε, για να έρθει φέτος το καλοκαίρι η Rough Trade και να το επανεκδώσει μαζί με ολόκληρη τη δισκογραφία των Mojave, θυμίζοντάς μας πόσο ωραίες μουσικές μας έδωσε αυτό το παρεάκι.

όταν κλείναμε εισιτήρια το καλοκαίρι για να παρακολουθήσουμε τη συναυλία του Nate Smith στο χοροθέατρο της Δώρα Στράτου, στο Λόβο του Βιλοπάπου, δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ούτε στα πιο υγρά μας όνειρα ότι αυτός ο εμβληματικός ντράμερ της jazz θα ερχόταν στη χώρα μας με αυτή την μπαντάρα από πίσω του. Στην ουσία, αυτή που είδαμε ήταν η Onora Band του Flea, αυτή που τον συνόδευσε, και δύο βασικός πυρήνας της, Anna Butters στο μπάσο και Josh Johnson στα πνευστά. Όπως λέει και ο φίλος ο Μίντε εδώ στο chat, μόνο ο Jeff Parker έλειπε για να δέσει το γλυκό, αλλά αυτός πλέον είναι κομματάκι ακριβοθόρητος. Δοθήσεις ευκαιρίας λοιπόν, ακούσαμε κάτι από τον ντεμπούτο της Butters για λογαριασμό της International Anthem, το Mighty Vertebrate με το όρθιο άλογο στο εξώφυλλο. Ήταν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κυκλοφορίες του 2024. Πραγματική αποκάλυψη, Αυστραλέζα μουσικός, από τις πιο περιζήτητες σεσιονούδες αυτή τη στιγμή εκεί έξω. Ο έτερος συνοδοιπόρος της, ο Josh Johnson, ετοιμάζεται και αυτός τον Οκτώβριο να κυκλοφορήσει το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ για λογαριασμό και αυτός φυσικά της International Anthem, και εμείς από εκεί μέσα θα ακούσουμε το πρώτο single.

Δεν φτάνει που βγάζει κάθε χρόνο 5-6 άλμπουμ με τους Guided by the Voices. Ο ασταμάτητος κύριος Robert Pollard φτιάχνει στο ενδιάμεσο και κάνα δύο άλλες μπάντες έτσι για να σκοτώνει το χρόνο του. Μία από αυτές είναι και η Rest in Peace Van Winkle, στην οποία έχει μαζέψει διάφορους μουσικούς από τη γειτονιά του εκεί στο Dayton του Ohio για να κυκλοφορήσουν φέτος τον Οκτώβρη το δεύτερο τους άλμπουμ. Βέβαια στην πορεία έπρεπε να τροποποιήσουν ελαφρώς και το όνομά τους σε US Rip Van Winkle. Ποιος ξέρει τώρα τι έγινε εκεί πέρα. Σημασία έχει πως ο πολυπράγμων κύριος Ρόμπερτ μας έδωσε το πρώτο σίγγλ το οποίο τίτλοφορείται Loser. Και από εκεί και μόνο καταλαβαίνεις πως ο τύπος αυτός μας έρχεται από τα βαθιά 90s. Εμείς τώρα από τους παλαιούρες θα περάσουμε στους νιούφιδες και συγκεκριμένα ένα καινούριο σχήμα από το Δουβλίνο ονόματι Bust. Τρία κομμάτια όλα και όλα έχουν δημοσιεύσει από το ντεμπούτο τους LP, το οποίο καταφθάνει σε 9 Οκτωβρίου. Και από αυτά διάλεξα να ακούσουμε το Keira Knightley. Ναι, καλά το ακούσατε. Περί της γνωστής Keira Knightley πρόκειται.

All songs are traditional and in the public domain. Αυτό γράφει ο Jake Xerxes Fassel στα credits του Out of Sight. Και νομίζω πως αξίζει να σταθούμε λιγάκι σε αυτό. Κάθε ένα από αυτά τα 9 τραγούδια που ερμηνεύει σε αυτό τον δίσκο του 2019 επιβίωσε από τη μεγάλη εκστρατεία καταχώρησης, κατοχύρωσης μάλλον, πνευματικών δικαιωμάτων, κυρίως στο χώρο της folk μουσικής, μια εκστρατεία που έλαβε χώρα τις δεκαετίες του 50 και του 60, όταν οι εκδότες εντόπιζαν και οικειοποιούνταν τροποτινά αναρρύθμιτες παραδοσιακές μελωδίες. Βλέπετε, το folk και το παραδοσιακό ανήκει κατά κύριο λόγο στο δημόσιο χώρο, δεν έχει ιδιοκτήτη, γεννιέται μέσα από τις συλλογικές παραδόσεις και τα έθιμα ενός λαού και ενός τόπου, αλλά εντάξει, όταν είναι να βγάλεις λεφτά δεν πολύ μετράνε αυτά τα πράγματα. Εδώ που τα λέμε τώρα, εδώ μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί το νερό, στα τραγούδια θα κολλήσουμε τώρα. Προς τιμήν του λοιπόν ο Xerxes, το Out of Sight τραγούδισε κομμάτια που δεν ανήκουν σε κανέναν, πλήρως απαλλαγμένα από πνευματική ή άλλου είδους ιδιοκτησία. Κομμάτια που ανήκουν σε όλους και τα οποία έφτασαν μέχρι και τις μέρες μας τραγουδημένα στόμα με στόμα. Άλλωστε είναι γεγονός πως τα πιο ωραία πράγματα σε αυτή τη ζωή είναι δωρεάν.

από τους πιο πολύ αναμενόμενους δίσκους της φετινής οδειάς, το Hotel Lusona από τους Πρωτομάρτυρες. Τέλος του μήνα καταφθάνει και από ό,τι ακούω εδώ στο Strummer το έχουν ανακηρύξει ήδη άλμπουμ της χρονιάς, πριν καν κυκλοφορήσει. Η αλήθεια είναι πως το κουαρτέτο από το Detroit έχει ανεβάσει ψηλά τον πύχη για αυτή την 7η κατά σειρά κυκλοφορία του, δίνοντας τα κλειδιά της παραγωγής στον μεγάλο Dave Friedman, το μάγο της κονσόλας, για να τους μεταμορφώσει σε τι όμως. Μήπως σε κάτι που δεν είναι, γιατί οι Πρωτομάρτυρες σε που δεν είναι Flaming Lips. Δεν μπορούμε τίποτα να φανταστώ την περσόνα του Joey Casey μέσα σε μια καλογιαλισμένη παραγωγή. Όλα αυτά όμως με να τα δούμε και να τα ακούσουμε στις 25 Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε πάμε λιγάκι δυτικότερα στην έρημο της Νεβάδα για να βρούμε τρία πιτσιρίκια τα οποία διακατέχονται από φρενίτιδα, αλλά μέσα στην παράνοιά τους δεν αγνοούν τους ρυθμικούς κανόνες, απλά παίζουν μαζί τους λιγάκι πιο παράξενα παιχνίδια.

μέσα από μια συλλογή με διασκευές σε κομμάτια των Talking Heads. Ακούσαμε την υπέροχη φωνή της Γκανέζας Florence Adunni στο Cross-Eyed and Painless, αναδεικνύοντας την επιρροή που είχε η μαύρη μουσική στο σπουδαίο αυτό νεοϋορκέζικο σχήμα. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρώτης εκπομπής για αυτή την 8η ραδιοφωνική μας χρονιά εδώ στο Strummer. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τις ακροάσεις. Να ευχηθούμε να έχουμε καλή ραδιοφωνική σεζόν. Και εμείς εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε κάθε Τετάρτη στις 8. Τώρα για το τέλος, άφησα μια επιστροφή που όπως πήρε και το μάτι μου θα βρεθεί και εντός ευρωπαϊκής επικράτειας τον επόμενο μήνα. Μέχρι Βελιγράδι θα φτάσει, αλλά δεν κατεβαίνει πιο κάτω δυστυχώς. Ο λόγος για τον Άγκους Άντριου, ο οποίος επανασυστήνει τους Liars, επιστρέφοντας με καινούριο δισκάκι και πολλές περιβαλλοντολογικές ανησυχίες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Καλό σας βράδυ!

Doctor Now.